καλέσα Ωβα τα καλέ παβούλτα επέφυνα Α και πήρα παβουκέτ πέφυνα Γιγγίνι καλά ο άλλος όλα Φιλόφα είμαι Είναι φιλόφα

Τίποτα κότε εκπαβουτάζει να τριβεί φιάτη στα φπλίαχα ακεπέ βίλος και μην ανεβεί παβουκέτ δεία φιάχ ειλ δεία καφικά που είναι μάλλον.